0: Λοιπόν, είναι υποδιαμόρφωση, γιατί αυτό δεν μπορεί να παιχθεί σε μια ιταλική σκηνή συνηθισμένη. Ναι. Πρέπει να είναι ένας χώρος.
1: Πρέπει να βρείτε το χώρο που να ταιριάζει.
0: Δηλαδή να είναι ο κόσμος γύρω μας. Mm-hmm. Όπως ήταν και στο Ψηρή, όπως παίζαμε. Ναι. Δηλαδή ένα κυκλικό θέατρο, θα μπορούσαμε να πούμε κανείς. Απλά πρέπει να έχει και τη χωρητικότητα τη σωστή για να μπορεί να αντέξει και οικονομικά και να είναι και σε ένα μέρος που να είναι προσβάσιμο για τον κόσμο.
1: Ωραία, λοιπόν. Σε καλωσορίζουμε πάλι λοιπόν στα θεατρικά που μας έλειψες,
0: ναι, ναι.
1: Και έχει κάνε μου και ένα σχόλιο για την εμπειρία τώρα της τηλεόρασης, ναι. Γιατί 5 χρόνια δεν είναι και λίγα και μάλιστα σε σύλλια αυτής.
0: Και πέρασα και πολύ ωραία, ήταν πολύ γόνιμα αυτά τα χρόνια για μένα, έμαθα πολλά πράγματα, γνώρισα πολύ καλούς και όμορφους ανθρώπους στην Κύπρο και γίναμε φίλοι και μου άφησε μια πολύ ωραία ανάμνηση. Τώρα έρχεται η ώρα να ξαναμπω πάλι στα βαθιά νερά του θεάτρου.
1: Ναι, όπου εκεί τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί είναι πάντα το ζωντανό κοινό που είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς το κατακτάς και πώς το κερδίζεις.
0: Είναι η εμπειρία του εδώ και τώρα. Και
1: τέλεια.
0: Αυτό δεν μπορεί να υποκατασταθεί με τίποτα.
1: Δεν, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, Λιδία, για αυτά που μας είπες.
0: Εγώ.
1: Ανυπομονούμε, σου λέω ξανά, να σε δούμε. Θα σε δούμε και στο Σλίμαν 3. Τώρα στην Κόρινθο δεν ξέρω, ή κάπου αλλού σε κάποιον αρχαίο χώρο, αν θα σε πετύχουμε στο πνοή του φωτός. Και βέβαια το ραντεβού μας ανανεώνεται για το φθινόπωρο στη Φόνησα.
0: Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει.
1: Τον Οκτώβριο με το καλό. Ωραία. Όλα τα καλά λοιπόν και καλή επιτυχία σε ό,τι σχεδιάζεις. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Και καλά. Γεια, γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου η Ρωμαϊκή Αγορά θα γεμίσει από τις μουσικές του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Το πρόγραμμα της συναυλίας που θα φιλοξενηθεί στον αρχαιολογικό χώρο με δωρεάν είσοδο για το κοινό περιλαμβάνει πολύ αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη από τους δίσκους «Τραγούδια για τους μήνες» και «Στη ψυχή στο παρακάτω», από soundtrack τηλεοπτικών σειρών όπως «Η Αναστασία», «Λογοτιμής», «Μάγισσας της Μύρνης» και άλλα, καθώς και τη μουσική του από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες όπως «Ο Τσαλαπετινός του Wyoming», «Το Φως που Σβήνει» και «Ρεβάνς». Θα παρουσιαστούν ακόμα αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως «Ο Μεγάλος Ερετικός» και «Μετασχηματισμοί». Ερμηνεύουν η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης, ο Πάνος Παπαϊωάννου, μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους φίλους. Θα τους δούμε το ίδιο το βράδυ της συναυλίας, ποιοι είναι αυτοί. Σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, την ορχήστρα θα διευθύνει ο ίδιος ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου. Είπαμε αύριο το βράδυ στη Ρωμαϊκή Αγορά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, αλλά με απαραίτητη την κράτηση θέσεων. Πάμε να ακούσουμε κατ' εξαίρεση, γιατί συνήθως είναι ξένο το ρεπερτόριο του Pop Art, το του Πόθου Ταγρίμη του Δημήτρη Παπαδημητρίου από το δίσκο «Τραγούδια για τους μήνες» που κυκλοφόρησε το 1996. Και όμως έχουν περάσει 30 χρόνια.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop-Art, το δύο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 και είναι ώρα να συναντήσουμε τον γλύπτη Μάρκο Γεωργιλάκη με αφορμή την έκθεση έργων του στην αίθουσα τέχνης Ματαρόα Gallery στην Ασκληπιού 76 και Ισάβρων στη Νεάπολη, στα Εξάρχεια. Η έκθεση αυτή έχει τίτλο «Οι σκιές στέκουν ακόμη» και ανοίγει την ερχόμενη 5η, 28 του Μάη, σε επιμέλεια Νίκου Παπαδόπουλου. Επιπλέον, ο κύριος Γεωργιλάκης είναι καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, υπεύθυνος του εργαστηρίου γυψοτεχνίας, χαλκοκητικής, τορευτικής της σχολής και λόγω των ειδικών του γνώσεων στη χαλκοκητική, ανέλαβε επικεφαλής του έργου της συντήρησης του Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεους της Τρίπολης, που βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, θα μας τα πει ο ίδιος, αλλά τον θεράπευσαν και σύντομα θα πάρει και πάλι τη θέση του στην πλατεία Άρεως μέσα στον Ιούνιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργιλάκη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ.
0: Και μιλήστε μας πρώτα απ' όλα για την παράδοξη σχέση γλυπτών και σκιών. Τι είναι αυτή η έκθεση που θα δούμε από την Πέμπτη?
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο παράδοξη, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω και όπως θα προσπαθήσω να το πω.
0: Ωραία, για πείτε μας.
1: Τα τελευταία χρόνια έχω φτιάξει κάποια έργα τα οποία έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη μείωση των διαστάσεων του, από το φυσιολογικό βέβαια, δηλαδή τη μείωση του όγκου και της μάζας, κατ' επέκταση ναι, τη μείωση του βάρους. Mm-hmm. Η αυξομείωση των διαστάσεων ενός έργου δεν είναι τίποτα άλλο, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, παρά η σχέση, η πραγματική σχέση του γλυπτού με τον περιβάλλοντα χώρο του. Έτσι Μάλιστα. λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε, τα τελευταία χρόνια πιο συστηματικά, γιατί πάντα, σχεδόν πάντα το είχα
0: έτσι. Σας απασχολούσε το θέμα, ναι.
1: Ναι, μας απασχολούσε. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια ξεκίνησε πιο συστηματικά αυτή η απομείωση των σχέσεων και προέκυψαν αυτά τα έργα που ως συνδετήριο κρίκο τους έχουν αυτά. Η διαδικασία αυτή της αφαίρεσης, νομίζω, ή τουλάχιστον έτσι προέκυψε σε μένα, οδήγησε αργά ή γρήγορα στην έννοια και στη φόρμα της σκιάς. Να πω δύο λόγια.
0: Ναι,
1: η σκιά, όπως ξέρουμε, καταρχάς είναι κάτι μοναδικό. Μπορεί από τη σκιά να μην αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο του οποίου τη σκιά παρατηρούμε, αλλά είναι σίγουρα μοναδική. Καμιά σκιά δεν είναι ίδια
0: με την άλλη,
1: κανενός άλλου ανθρώπου ή και αντικειμένου και οποιασδήποτε φόρμα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η σκιά ως φόρμα, ως σχήμα είναι κάτι μοναδικό. Και επίσης έχει, γι' αυτό λέω ότι είναι η κατάληξη αυτής της διαδικασίας, γιατί αυτή η φόρμα της σκιάς, η μορφή της, δεν έχει καθόλου όγκο, καθόλου βάρος, απλώς περιέχεται μέσα στη γραμμή του περιγράμματός της.
0: Μα εγώ γι' αυτό μίλησα για παραδοξότητα, ακριβώς για αυτό το στοιχείο.
1: Ωραία.
0: Ότι ακριβώς επειδή η σκιά δεν έχει όγκο, μοιάζει σαν να υπάρχει μια σύγκριση τουλάχιστον νοητική σε σχέση με κάτι που δεν έχει όγκο και με ένα έργο τέχνης που βασίζεται στον όγκο, στο τρισδιάστατο αν μη τι άλλο.
1: Ναι, με αυτή, έτσι όπως αυτή τη στιγμή το τοποθετούμε, ναι, συμφωνώ 100%. Μάλιστα θέλω να προσθέσω ότι στη γλυπτική, επειδή η γλυπτική έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι είναι η υλική υπόσταση μιας κάποιας σκέψης, κάποιου συναισθήματος, μιας έμπνευσης, δεν ξέρω πώς το λέει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ακόμα και αυτή η έννοια της σκιάς που στην πραγματικότητα δεν έχει καθόλου υλική υπόσταση, εμείς στη γλυπτική πρέπει να της δώσουμε μια υλική υπόσταση.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως με αυτή την έννοια είναι όντως παράδοξο. Mm-hmm. Παράδοξο δεν ήταν για μένα, γιατί τόσα χρόνια ασχολούμαι και κατέληξα κάπως φυσιολογικά σε αυτό.
0: Ωραία. Τα έργα πόσα είναι και ποικίλουν, είναι όλα γλυπτά, είναι κάτι άλλο?
1: Ναι. Τα έργα, η γκαλερί έχει δύο επίπεδα. Στο χώρο του ισογείου θα είναι τέσσερα μεγάλα γλυπτά και δύο μικρότερα. Είναι ανθρώπινες φιγούρες εκτός από τρία δέντρα που αποτελούν ένα γκρουπ, και εδώ υπάρχει μια παραδοξότητα, να το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και στον κάτω επίσης θα υπάρχει και ένα άλλο μεσαίο γλυπτό, όπως θα υπάρχει και ενδεικτικά, και αν θέλετε μπορούμε να πούμε γιατί ενδεικτικά, και ένα ανάγλυφο. Ας πούμε καταρχάς για τα δέντρα. Μέχρι τώρα το θέμα αυτό που με έχει απασχολήσει, με το
0: εννοείται πως αποδίδονται γλυπτικά τα δέντρα.
1: Ναι, mm-hmm. ότι είναι η σχέση του με το χώρο, ας πούμε, ότι είναι στέρεα πακτωμένο στο έδαφος. Mm. Αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή για τη φύση του δέντρου. Σε αυτή την έκθεση όμως τα τρία δέντρα ύπτανται. Mm. Δεν εδράζονται, ούτε καν εδράζονται, όχι δεν πακτώνονται, ούτε καν εδράζονται στο έδαφος, στο χώμα ή στο, εν πάση περιπτώσει, στο επίπεδο της γκαλερί. Και είναι και αυτό έχει σχέση με αυτό που είπαμε πριν για την έλλειψη, για την έλβηση, για την μείωση του βάρους έως ότου φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κατά μία έννοια είναι μια προσπάθεια ακύρωσης της βαρύτητας.
1: Ναι, απομείωσης.
0: Απομείωσης, έστω, ναι. Απομείωσης, μια τέτοια προσπάθεια.
1: Που φτάνει σε τέτοια σημεία. Mm-hmm. Σε τέτοια σημεία.
0: Λοιπόν, και στον επάνω όροφο τι θα δούμε?
1: Στο άλλο επίπεδο θα δούμε μία σειρά έργων μικρότερων διαστάσεων, τα οποία έχουν, βεβαίως έχουν άμεση σχέση με τη λογική των μεγαλύτερων έργων όπως την περιγράψαμε πριν, όπως θα δούμε και ελάχιστα έργα πλαστικής, χυτευμένα, τα οποία ήθελα για διάφορους λόγους να υπάρχουν σε αυτή την έκθεση.
0: Ναι, γιατί εσείς τώρα και ως καθηγητής έχετε ένα ζωντανό κοινό που παρακολουθεί τη δουλειά σας και μαθαίνει από αυτήν, οπότε καλό είναι να τους παρέχετε τις αφορμές που θα βοηθήσουν τους φοιτητές σας να επανακάμψουν και να δοκιμαστούν κιόλας με τρόπους που έχετε υιοθετήσει εσείς.
1: Είναι έτσι. Οι φοιτητές το παρακολουθούν, πραγματικά το παρακολουθούν και μάλιστα με ενδιαφέρον.
0: Ξέρω ότι είσαστε και καλός δάσκαλος και ότι κάνετε και σπουδαία δουλειά στο εργαστήριο υψοτεχνίας και χαλκοχυτικής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Εκεί τα παιδιά τι μαθαίνουν, αλλά μια στιγμούλα κύριε Γεωργιλάκη, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψω. Βεβαίως, και μου απαντάτε μετά. Ευχαριστώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens?
6: Δευτέρα 4 Μαΐου.
7: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
8: Live, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και από Parts on Alpha Radio 989, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του σταθμού, με τη Ματίνα Καλτάκη, είναι μαζί μας ο γλύπτης Μάρκος Γεωργιλάκης, ο οποίος μας μίλησε μόλις για την έκθεση που θα ξεκινήσει στις 28 του μηνός στην αίθουσα τέχνης Ματαρόα Gallery. Και τώρα θα του ζητήσω να μας μιλήσει για το άγαλμα των Αδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που στεκόταν σε βάθρο στην πλατεία Άρεο στην Τρίπολη. Και μετά στο τέλος να μας πείτε, αν προλάβουμε, κύριε Γεωργιλάκη, και για τα σημαντικά πράγματα που μαθαίνετε σε σχέση με αυτή την παλαιά τέχνη στους φοιτητές σας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά πείτε μου, γιατί θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο τι συνέβη με αυτό το άγαλμα. Υπήρξε και μια σχετική γκρίνια, αν και κατά πόσο έπρεπε να μετακινηθεί ή όχι. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το άγαλμα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Για πείτε μας λίγο το ιστορικό.
2: Ακριβώς. Καταρχάς είχε παρατηρηθεί, και αυτό ήταν η αφορμή για να με καλέσουν να κάνω μια αυτοψία και να κάνω μια έκθεση κλπ. Είχαν παρατηρηθεί από το επίπεδο της πλατείας, φαντάστείτε, το άγαλμα στέκει σε ένα βάθρο περίπου 5,5 με 6 μέτρα. Είχε αρχίσει να σκίζεται ή να ρηγματώνεται ο μπρούτζος και η βάση του αγάλματος να παραμορφώνεται. Αυτό είναι τα σημάδια, τα εξωτερικά, που εκδηλώνονται γιατί στο εσωτερικό υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε, εγώ παρατήρησα ότι ο σκελετός και της βάσης, κατ' επέκταση και των ποδιών,
1: γιατί στέκεται το άλογο στα δύο πισινά πόδια σε αυτό το συγκεκριμένο Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη, οπότε είναι και λιγότερο ευσταθές το όλο.
2: Είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη ισορροπία, η οποία πρέπει να διαφυλαχτεί έως το τέλος. Λοιπόν, παρατήρησα λοιπόν ότι ο σκελετός της βάσης, όλα αυτά οι εξωτερικές παρατηρήσεις οφειλόταν γιατί ο εσωτερικός της βάσης και ο σκελετός της βάσης, ο σιδερένιος και κατ' επέκταση ο σκελετός του αλόγου, ο οποίος αυτός σκελετός είναι που κρατάει
1: το άγαλμα στη θέση του.
2: Το άγαλμα στη θέση του είχε σκουριάσει, μάλιστα σε πολύ πολύ πολύ προχωρημένο βαθμό. Όταν όμως το κατεβάσαμε και έκανα τις αναγκαίες τομές για να μπω μέσα, να δω δηλαδή στο εσωτερικό του αγάλματος, ειλικρινά δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο πολύ κατεστραμμένος, σκουριασμένος ήταν ο σκελετός. Μέχρι τώρα το λέω με κάθε ευθύνη ότι ήταν θαύμα που δεν είχε πέσει. Με ό,τι θα σήμαινε αυτό και για τους πολίτες και για τα παιδιά που θα ήταν κάτω, και στο τέλος και για το ίδιο, και για το ίδιο το άγαλμα. Σήμερα λοιπόν περίπου 2-2,5 μήνες έχει κρατήσει αυτή η διαδικασία των εργασιών.
1: Συντήρησης του αγάλματος,
2: της αποκατάστασης.
1: Της αποκατάστασης κιόλας.
2: Ναι. Νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή,
1: η πιο σωστή λέξη. Ναι, ίσως.
2: Η πιο σωστή είναι ο πιο σωστός όρος, ναι. Σήμερα έχουμε αλλάξει όλο το σκελετό
1: του αγάλματος,
2: τον εσωτερικό βέβαια και της βάσης, και τον έχουμε ενισχύσει Είμαστε στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή να γίνουν σε κάποια σημεία ρετούς και πατίνα, και είμαστε έτοιμοι αρχές μέχρι τα μέσα. Θα δούμε

0: τέτοιου τύπου συντήρηση, τέτοιου τύπου αποκατάσταση πρώτη φορά γίνεται. Στο παρελθόν είχε γίνει ένας καθαρισμός με αφορμή τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 21 κλπ.
1: Άρα είναι αυτά χρήσιμο που μας τα λέτε αυτά, γιατί νομίζουμε ότι οι ανδριάντες που στέκουν δεν χρειάζονται τίποτα, ότι θα στέκουν επάπειρον έτσι όπως είναι, ενώ αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι και αυτά θύρονται και μπορεί να φθαρούν και εσωτερικά, δηλαδή να παρουσιάσουν ζημιές που είναι αφανείς.
0: Βεβαίως, αν δεν συνέβαινε αυτό, να σκιστεί το μπρούζινο περίβλημα του έργου, δηλαδή να γίνει ορατό, και μάλιστα σας λέω από το επίπεδο της πλατείας, ίσως κανείς τώρα να μην φανταζόταν σε πόσο άσχημη κατάσταση ήταν ο σκελετός, ο φέρον δηλαδή ο οργανισμός του αράλματος. Επομένως φαίνεται μια φροντίδα, ειδικά αυτά, τα οποία έχουν μια ευαίσθητη, όπως το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, στήριξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, εφόσον έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, τι γίνεται στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών. Δηλαδή, υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά για τις παραδοσιακές μορφές της γλυπτικής που πρέπει να τις μάθουν, γιατί έχουν παραδοσιακές τεχνικές που πρέπει να ακολουθήσουν.
0: Να πω κάτι.
1: Θυμάμαι εκείνη την έκθεση, σας διακόψω, που είχατε κάνει με τους φοιτητές σας στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά, στο παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη, και μου είχε κάνει εντύπωση και μου το είχατε επιβεβαιώσει ότι μεγάλος αριθμός φοιτητών είναι γυναίκες. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε, δεν είναι πολύ οικείο ως εικόνα, ας πούμε, γιατί είναι μια βαριά τέχνη αυτή. Θέλει και σωματική δύναμη, δηλαδή, πολλές φορές. Μολύνω ότι υπάρχουν τεχνικοί που κάνουν τα τυχήτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σκληρή δουλειά για γυναίκες καλλιτέχνηδες.
0: Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες, οι κοπέλες δηλαδή, ήταν και η πλειοψηφία των φοιτητών του εργαστηρίου και πολύ δραστήριες, δηλαδή αντέχουν, μπορούν να το βγάλουν. Κοιτάξτε,
1: σήμερα ποια είναι η εικόνα.
0: Ήμουνα 26 χρόνια υπεύθυνος στο εργαστηρίο. Λέω ήμουνα γιατί μόλις τον Αύγουστο πέρασε πήρα και εγώ σύνταξη.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά μέσα από αυτά τα 26
1: χαρείτε,
0: χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από αυτά τα 26 χρόνια μπορώ να βεβαιώσω ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών ήταν έντονο και καθόλου μειούμενο. Και όχι μόνο των φοιτητών της γλυπτικής, αλλά στο εργαστήριο ερχόταν και ας μην είχαν δικαίωμα εγγραφής, μιας και το εργαστήριο είναι εργαστήριο του τομέα γλυπτικής, ήταν παιδιά και της ζωγραφικής και της χαρακτικής και των άλλων κατευθύνσεων δηλαδή, γιατί θεωρούσαν ότι οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν είχαν, κάποια πράγματα από αυτά που διδάσκαμε τους χρειαζόταν. Εγώ θεωρώ ότι η γλυπτική η τέχνη δεν είναι, δεν υπάρχουν κάποια ρήγματα, ας πούμε, που κάποιες περίεργες, έτσι το ονομάζω εγώ, τομές που το πριν δεν έχει καμία σχέση με το μετά. Αν το δούμε κάπως μακροσκοπικά, η τέχνη είναι μια συνεχής πορεία και ένας κοινός παρανομαστής που συνδέει τα διάφορα κινήματα, τις διάφορες εποχές, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια και εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, παίρνουμε το καταστάλαγμα, δηλαδή επιμένουμε σε αυτό το κοινό παρονομαστή. Και σε αυτό το κοινό παρονομαστή, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά και των φοιτητών που παρακολουθούσαν το εργαστήριο, δεν είναι δυνατόν να μην συναντήσεις και αυτά που με έναν τρόπο συνηθίζουμε να το λέμε παραδοσιακά. Θα τα συναντήσεις, θες δεν θες. Πριν είπα ότι η γλυπτική είναι η υλική υπόσταση κάποιας έμπνευσης, κάποιας σκέψης, κάποιου συναισθήματος, κάποιου project που λέμε, όπως λέω εγώ στα νέα ελληνικά. Αλλά βλέπετε, από τη στιγμή που μπαίνουμε στην υλική υπόσταση αυτού που θέλουμε να κάνουμε, από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρουμε να δουλεύουμε και με το μυαλό και με τα χέρια. Αυτό είναι και...
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, χιτήριο έχουμε εδώ τώρα εμείς στην Ελλάδα, γιατί διαβάζοντας για την ιστορία του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το 1966 είχε γίνει η χύτευση στην Ιταλία, στη Φλωρεντία. Σήμερα έχουμε εμείς για τις ανάγκες των Ελλήνων γλυπτών χαλκοκητήριο.
0: Βεβαίως, και πολλά και πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Και πολύ καλά. Τα χρόνια έχουν περάσει και έχουμε αποκτήσει τη δική μας παράδοση. Κάποια στιγμή είχε χαθεί η χαλκοκητική από την Ελλάδα, αλλά κάποια άλλη στιγμή πάλι με πρωτοβουλία της καλών τεχνών επανήλθε. Και από τότε μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί και λειτουργούν πάρα πάρα πολύ καλά.

0: Λαχητήρια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μια χώρα σαν την Ελλάδα, με την παράδοση, την ιστορία και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που έχει μέσα στους αιώνες, να μην έχει στη σημερινή εποχή τρόπους να γίνονται καινούρια γάλματα να χητεύονται, θα ήταν φάουλ, αν μη τι άλλο. Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπατε, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα έρθουμε να δούμε την έκθεσή σας στην Ματαρόα Γκάλερι, και με το καλό να στηθεί και ο Κολοκοτρώνης στην πλατεία Αρέως στην Τρίπολη. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Γεωργιλάκη. Εδώ είμαστε και για τα επόμενα σχέδιά σας να τα πούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Γεια σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, Μεζόνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρει υποσκληρίδιο, αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως αρκετά κακοποιημένο, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση. Σενάριο για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο τροφοδοτεί η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θα μεταβείται στο γάμο του γιού του λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει και τις αντιφατικές δηλώσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει απελπισμένα να κλειστεί συμφωνία, δήλωσε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, λέγοντας πως σταμάτησε την Τεχεράνη και δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανάρτησε το Υπουργό Άμυνας για τα 20 χρόνια από το θάνατο του Κώστα Ελιάκη, χρέος στη μνήμη των πιλότων μας που έπεσαν ώρα καθήκοντος να συνεχίσουν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, σημειώνει ο Νίκος Δένδιας. Μεγάλωσε η αίθουσα του εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, όπου διεξάγεται δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και τα τετραγωνικά της αίθουσας αυξήθηκαν σε 452 με επιπλέον 100 θέσεις. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη Βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα. Με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ να δεσμεύεται ότι θα αντληθούν διδάγματα από το πλέον πολύ νεκρό δυστύχημα που έχει συμβεί σε ορυχείο στη χώρα εδώ και περίπου 17 χρόνια. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακοριχείο την ώρα της έκρηξης. Η Γαλλίδα, η οποία βαρύνεται με υποψίες πως εγκατέλειψε στην Πορτογαλία τους δύο γιους της, ηλικίες 4 και 5 ετών, έφτασε σήμερα το πρωί μαζί με τον σύντροφό της στο δικαστήριο προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της, η οποία διεκόπη χθες το βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες ακρόασης. Μετά το τέλος της ακροματικής διαδικασίας, η γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ο άνδρας ηλικίας 55 αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προφυλακιστούν για φερόμενες πράξεις, κακοποίησης, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψης. Ο Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Ερυθρόλευκοι έστειλαν εκτός διοργάνωση στη Φενέρμπαχτσε χθες, επικρατώντας τον ημιτελικό με 79-61. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ο καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.
0: Επιστρέψαμε, ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό δίωρο του Alpha Radio 989 για τις τέχνες και τα γράμματα, και ήρθε η στιγμή που θα καλωσορίσουμε στον αέρα του σταθμού τον Αλέξανδρο Ψυχούλη, όχι απλώς εικαστικό, αλλά μια σύνθετη καλλιτεχνική προσωπικότητα που έχει ασχοληθεί και πειραματιστεί με διαφορετικές τέχνες, γλώσσες, υλικά, κοινά ανθρώπων. Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη του ατομική έκθεση το 1991 ήταν με έργα χαρακτική στην Ίδρα, στην Γκαλερί Λουλάκη. Αλλά 6 χρόνια μετά, το 1997, παρουσιάζει το Black Box, το πρώτο έργο του με χρήση υπολογιστή, στο οποίο μια λέξη σε ένα μικρόφωνο μετατρέπεται στην οθόνη σε εικόνα. Έργο το οποίο παρουσιάστηκε στο ελληνικό περίπτερο στην 47η Biennale της Βενετίας και βραβεύτηκε. Σήμερα η εξερεύνηση της ψηφιακής τεχνολογίας και οι τρόποι που μπορεί να γονιμοποιήσει τις εικαστικές τέχνες αποτελεί κεντρικό άξονα της δουλειάς του, που κυρίως αφορά εγκαταστάσεις στο χώρο, animation και ζωγραφική. Η αναζήτηση και ο πειραματισμός έχουν οδηγήσει εδώ και χρόνια τον Αλέξανδρο Ψυχούλη και στην πλεκτική και τη δημιουργία έργων με κορδόνια, καλώδια, νήματα. Συγγνώμη, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα στην έκθεση είναι η μεγάλη μαύρη φάλαινα από νήμα που δεσπόζει στην έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως κοντά μας θα είναι ο Αλέξανδρος Ψυχούλης.

0: θα διακόψουμε αυτό το ωραίο τραγούδι Tango Werk για να συνομιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Ψυχούλη με αφορμή την μεγάλη έκθεση που ήδη σας είπα φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με 150 έργα του ζωγράφου. Δεν περιλαμβάνει βέβαια μόνο ζωγραφικά έργα αλλά και εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια που καταλαμβάνουν και τα τρία εκθεσιακά επίπεδα της Δημοτικής Πινακοθήκης στα Χανιά, χωρίς να ακολουθούν τη γραμμική αφήγηση μιας κλασικής αναδρομικής έκθεσης. Καλώς ήρθες Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Για να μας πεις μερικά πράγματα που να αφορούν 40 σχεδόν. 40 είναι πολλά μου φαίνεται. Κάτι τις λιγότερο είναι 35, είναι 30.
1: Όχι, είναι πάνω από 30. Βέβαια, αν σκεφτείς ότι είναι από τη δεκαετία των 90, κάνω πράγματα, είναι, μαζεύονται.
0: Μαζεύονται,
1: ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, αυτή είναι, αυτή σαν αναδρομική έκθεση, πάντα έχει και ένα στοιχείο, αυτού του είδους εκθέσεις θέλω να πω, έχουν ένα στοιχείο απολογισμού. Λίγο, ξέρεις, παρακολουθείς μια διαδρομή και εσύ ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός. Αυτό που, τι σου δημιούργησε, τι σκέψεις σου δημιούργησε? Πιθανότατα νοσταλγία, μελαγχολία ή και κάτι άλλο?
1: Όχι, μια γρήγορη φράση μπορώ να πω είναι ότι... είμαι λιγότερο τεμπέλης από όσο νόμιζα όταν τα είδα αυτά. Αυτό σκέφτηκα.
0: Παιδί μου, έχεις κάνει τόσα πράγματα. Δηλαδή, διαβάζοντας και το κείμενο που συνοδεύει τον κατάλογο, τον δίγλωσσο, πραγματικά εντυπωσιάζεται κανείς και είμαι ειλικρινής τώρα, δεν λέω μεγάλα λόγια. Από το εύρος των πραγμάτων με τα οποία έχει και των μέσων και των τεχνικών και των υλικών με τα οποία έχεις δοκιμαστεί.
1: Ναι, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό.
0: Για πες, μάλλον περιέργεια, φιλομάθεια, δεν ξέρω, κάτι. Για πες εσύ.
1: Όχι, ήμουνα φτιαγμένος έτσι από παιδί, δηλαδή ήθελα να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Και συνεχώς είχα την γονική συμβουλή, παιδί μου, αυτό που κάνεις είναι λάθος, κάνε ένα πράγμα για να το κάνεις καλά.
0: Έχει μια αλήθεια κι αυτό, αλλά δεν ισχύει η σημερινή εποχή.
1: Εμένα με πείσμωσε αυτό και έλεγα ότι δεν είναι πολλά, είναι ένα. Και όντως έτσι τα νιώθω σαν ένα, γιατί όλα τα μέσα της τέχνης τα συνδέουν με υπολόγιες σχέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά κατάφερα να τις κάνω και ορατές τον εαυτό μου, δηλαδή. Και επειδή βλέπω και σήμερα πάρα πολλά παιδιά να είναι σε αυτή την κατάσταση και να αυτοποιώνουν τραυματικά αυτό.
0: Να μην ξέρουν ακριβώς τι να επιλέξουν, εννοείς, από ένα πλήθος πραγμάτων που ανοίγονται μπροστά τους.
1: Ναι, βαριούνται το ένα, αρχίζουν το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τους δημιουργεί τύψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως θα ήθελα έτσι να τους να το ξορκίσω αυτό και να το ελαφρύνω. Λέω να τους πω ότι μπορεί να γίνει και έτσι. Υπάρχει και αυτή. Και αυτός ο δρόμος, δεν είναι μόνο ένας. Εκτός αν θες να γίνεις βιρτουόζος σε κάτι που δεν ήθελα, δεν με ενδιέφερε η βιρτουόζητε, ας πούμε.
0: Με κανένα τρόπο, ναι.
1: Η δίκευση, ναι.
0: Ναι, ναι. Ίσως όμως αυτό να μην, το σύμπτωμα αυτό που παρατηρείς να μην έχει σχέση τόσο πολύ με αυτό που ένιωθες εσύ ο ίδιος, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες πάρα πολύ και ίσως αυτό το... Πώς να το πω, το να δοκιμάζονται σε πολλά πράγματα να έχει να κάνει και με την ότι βαριούνται γρήγορα, ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα και δεν μπορούν να... Καλά, τώρα αυτό είναι μια γενίκευση, φαντάζομαι θα υπάρχουν και παιδιά που μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά, αλλά έτσι γενικά όπως το λέμε, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τη συγκέντρωση και την αφοσίωση σε κάτι για πολύ καιρό.
1: Δεν είναι λάθος αυτό που διαπιστώνεις, ισχύει αυτό, αλλά μάλλον αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να χτίσουμε διαφορετικά.
0: Όχι,
1: δεν έχουμε,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Προχωράμε με την εποχή μας, έτσι είναι. Σωστό, σωστό.
1: Τώρα θα υπάρξει ένα νέο ερώτημα που ελπίζω να σιγά σιγά να απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Πώς παράγεις ένα ενιαίο αφήγημα μέσα σε αυτή τη διάσπαση την,
0: ναι, ναι,
1: των πολλών ερεθισμάτων.
0: Ναι. Και σε μια εποχή που μας λένε όλοι ότι έχει πεθάνει το μεγάλο αφήγημα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, εκτός αν είσαι συνωμοσιολόγος.
0: Λοιπόν, για την έκθεση αυτή θέλω να μας βοηθήσεις λίγο ως προς την μετάφραση του «Κινδύνεψα μέσα από ανεξέλεγκτες σκέψεις», μια
1: μόνο
0: πρόταση,
1: από...
0: ναι, μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις, μια πρόταση που βάζεις τίτλο στην έκθεσή σου. Τι σημαίνει αυτό? Πώς το, πώς το μεταφράζουμε?
1: Ναι, νομίζω ότι το μεταφράζεται μια χαρά, δεν χρειάζεται να σου βοηθήσω εδώ. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο καθένας προβάλλει κάποιο δικό του βίωμα πάνω σε αυτή τη φράση. Να σας πω ότι είναι μια φράση που έφτιαξα σαν ένα έργο με 5 λέξεις για να, και χωρίς εικόνα, για να μπορεί να μεταδίδεται από τα ραδιόφωνα, από τα...
0: Ναι, και να τραβάει λίγο και την περιέργεια. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει αυτό, δηλαδή ένας τίτλος. Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να...
0: Ναι.
1: Να σε ξαπνιάζει λίγο.
0: Έτσι είναι, ναι, τώρα που το λες.
1: Τα βιβλία που έχω διαβάσει, κυρίως τα διάβασα και στο τίτλο του.
0: Ναι,
1: ο τίτλος είναι μια υπόσχεση πάντα.
0: Ο τίτλος είναι μια υπόσχεση και αν πετύχει ο τίτλος, πώς το λένε, λύνονται και τα εμπόδια της επικοινωνίας και της επαφής. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα, αυτό που είπες, πολύ πιο εύκολα διαβάζεις ένα βιβλίο που έχει έναν. Το πιάνεις στα χέρια σου καταρχάς, έτσι. Ένα
1: αυτό.
0: Βιβλίο που έχει έναν έτσι διεγερτικό, ερεθιστικό τίτλο.
1: Τι σημαίνει το πιάνει στα χέρια σου, σημαίνει ότι είναι μια πόρτα που σε καλεί να μπεις και να μπεις. Οι εκθέσεις, λοιπόν, η έκθεση μπορεί να έχει ανάγκη αυτό το τίτλο. Ο τίτλος δεν έχει ανάγκη την έκθεση, αλλά δίνει ένα στίγμα, ανοίγει μια μικρή δίωδο που καθίς μπορεί να ταυτιστεί και να προβάλλει το δικό του αυτό και από εκεί και πέρα να καταλάβει ότι μιλάω ίσως για μια ανθρώπινη συνθήκη.
0: Ναι. Τώρα... Αν θέλαμε λίγο, εντάξει, εγώ είμαι και ασχολούμαι και με την τεχνοκριτική, οπότε την έχω αυτή την, πώς το λένε, αυτή την πετριά, την αιμονή. Αν θέλαμε να διακρίνουμε φάσεις στην πορεία σου, σταθμούς, περιόδους, που έχεις αιμονή με κάτι, που είσαι συγκεντρωμένο σε ένα είδος, σε μια μορφή, σε ένα μέσο, υπάρχουν τέτοιες φάσεις στην πορεία σου που να τις βλέπεις εσύ κάπως σαν ξεχωριστά κεφάλαια?
1: Υπάρχουν τώρα με την έκθεση αυτή που επειδή έχει μια αναδρομική χρειά, είναι ορατές και σε μένα και είναι και ορατές στους θεατές. Τώρα δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται εγώ να κάτσω και
0: σε
1: να...
0: Σε σχέση με τα υλικά ας πούμε, με τον Black Boss ή με την πλεκτική υπάρχουν ή τα κάνεις παράλληλα, δοκιμάζεις παράλληλα ας πούμε ψηφιακή τεχνολογία σε κάποια έργα, σε κάποια άλλα, την ίδια περίοδο μπορεί να ασχολείσαι με τα νήματα και να πλέξεις έργα με αυτά ή να δημιουργείς έργα τέλος πάντων. Αυτό λέω, αν είναι ξεκάθαρες ή αν μπαίνεις παράλληλα σε διαφορετικά μέσα.
1: Αν θέλετε να συνοψίσω, νομίζω ότι το 90 ξεκινάω από μια εισάγω τέλος πάντων την ψηφιακή συνθήκη μέσα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Είναι
0: από τους πρώτους κιόλας ήσουν.
1: Ναι, ήταν, γιατί τότε οι καστικοί βλέπαν τους υπολογιστές με επιφύλαξη. Εγώ έχοντας γυρίσει από το στρατό όπου κανείς δεν καταλάβαινε τι κάνω, είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ με την τέχνη.
0: Ναι.
1: Και άρχισα να ασχολούμαι με τους υπολογιστές. Αλλά βέβαια με έναν τρόπο λίγο αιρετικό, προσπαθούσα να βρω πως η ψηφιακή τεχνολογία θα παίξει ένα θετικό ρόλο στις ψυχές μας. Θεωρούσαμε τότε όσοι ασχολούμασταν με αυτό ότι το ίντερνετ ήταν μια πλανητική δημοκρατία.
0: Έπρεπε
1: να έχουμε άμεση επαφή και ο καθένας να ακούγεται.
0: Ενθουσιασμός και τέτοια.
1: Είχαμε βέβαια σιγά σιγά, πολύ ενθουσιασμός. Αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων μας διέψε. Δεν είχαμε υπολογίσει πως τα μέσα που χρησιμοποιούσαμε, τα software, ανήκανε σε εταιρείες που είχαν άλλους σκοπούς. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, εγώ άρχισα να νιώθω την ανάγκη της βαρύτητας, δηλαδή επειδή η ψηφιακή τεχνολογία ήταν εντελώς άειλη. Άρχισα να νιώθω την ανάγκη της βαρύτητας και της χειροναξίας. Και σιγά σιγά η δουλειά άρχισε να γίνεται πιο χειροναξική και όσο πάει γίνεται και περισσότερο νομίζω. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία, παρόλο που μας βοήθησε σε κάποια πράγματα, μας έδειξε και τι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε με αυτή.
0: Ναι. Τα όρια λίγο. Όσο μπορεί να πεις ότι υπάρχει όριο σε μια ενεξελίξη τεχνολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε αυτή τη φάση νομίζω ότι τα έχουμε δει τα όρια της.
1: Ναι, και αν δεν θέλουμε να είμαστε εντελώς βλάκες και να τα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια κριτική ματιά απέναντι σε αυτά που κάνει η ψηφιακή τεχνολογία και που μπορεί να κάνει καλά και σε αυτά που δεν μπορεί να τα κάνει. Για παράδειγμα, την περίοδο της κορονοϊού που όλα τα μαθήματα γινόταν
0: μέσω διαδικτύου,
1: ακόμα και στο νηπιαγωγείο ψηφιακά θέματα, καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει το μάθημα καλά με αυτόν τον τρόπο.
1: Τίποτα έτσι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώση επαφή του δασκάλου με το μαθητή. Mm-hmm.
0: Οπότε ξαναγύρισε λοιπόν.
1: Να το κάνουμε και να πενευόμαστε ότι ξεκινούμε τα πάντα. Ναι.
0: Οπότε ξαναγύρισε στη χειροναξία και στα έργα τέχνης που παράγονται από τα χέρια με την σωματική προσπάθεια και με την βιολογική προσπάθεια και τη διανοητική και στράφηκες και στο νήμα σε κάποια φάση που τώρα είναι πολύ της μόδας, μπορώ να πω.
1: Ναι, δεν ήταν νήμα, ήταν κορδόνια.
0: Κορδόνια.
1: Ήταν κορδόνια τα οποία ήταν μια τεχνική που ανακάλυψε όταν πήγα στο στρατό, βλέποντας τους φαντάρους να παίρνουν τα κορδόνια των αρβιλών τους, να τα λιώνουν με τον αναπήρα και να κάνουν βραχιόλια στα μπλουδάκια και να τα δίνουν στεραπημένες. Και εκεί κατάλαβα ότι αυτό σε μια άλλη κλίμακα θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος παραγωγής τριδιάστατων πραγμάτων. Ήταν και ένα παιδικό παιχνίδι. Ήταν ένα παιδικό παιχνίδι που είχα ανακαλύψει στα δύσκολα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήμουν και τόσο ευτυχισμένο στα παιδικά μου χρόνια.
0: Και είχα πάντα. Δεν ξέρω και πόσα ποια παιδιά ήταν πολύ ευτυχισμένα στα παιδικά του χρόνια. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή.
1: Είχα βρει ένα παιχνίδι, γιατί έπαιρνα ένα κορδόνι, ένα σκηνή και άρχισα να του κάνω κόμπου συνέχεια. Και οι κόμποι αυτοί, κόμπος πάνω στον κόμπο, δημιουργούσαν ένα τρισδιάστατο σχήμα. Και με μάγευε αυτό το πράγμα. Πώς από μια γραμμή, από ένα κορδόνι, γινόταν η όγκος. Μάλλον όλα αυτά που έχω κάνει με τα νήματα είναι μια εξέλιξη.
0: Έρχονται και ακουμπάνε σε αυτό το πρώτο.
1: Είναι και ένα είδος σχεδίου, δηλαδή το κορδόνι είναι ένα είδος γραμμής μέσα στο χώρο. Μια τριδιάστατη γραμμή.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις και αυτή τη μαύρη φάλαινα που την έχω ξαναδεί. Σε ποια έκθεση ήταν?
1: Στο Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφουμε για να σε ρωτήσω μερικά πράγματα με αφορμή πάντα αυτή την έκθεση, την αναδρομική στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mont Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989 και είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο αγαπητός εικαστικός με τις εφάνταστες ιδέες ως προς την διαχείριση των υλικών και στον τρόπο που τα μορφοποιεί. Η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων περιλαμβάνει 150 έργα του από όλη την διαδρομή του και είναι ένας καλός τρόπος για να γνωρίσουμε την δημιουργία του και τις μορφές που έχει πάρει αυτή μέσα στα χρόνια. Λοιπόν, Αλέξανδρε, διαβάζοντας το βιογραφικό κείμενο που συνοδεύει τον κατάλογο της έκθεσης, διαπίστωσα δύο στοιχεία που επανέρχονται. Το ένα στοιχείο είναι ο πατέρας σου και η σχέση σου με την πατρική γη, η καλλιέργειά της, το σπίτι δίπλα στη θάλασσα, το μικρό στο πήλιο, η σχέση με φίλους, ανθρώπους από διαφορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους. Θα έλεγα δηλαδή ότι μιλάς για πράγματα αναφοράς. Πώς αυτά όλα έρχονται και εκφράζονται ή βρίσκουν διέξοδο και μέσα από τα έργα που φτιάχνεις?
1: Νομίζω ότι οι φίλοι μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο...
0: Και εσύ νομίζω στάθηκες τυχερός, έτσι? Στάθηκες τυχερός γιατί, δεν ξέρω, γνώρισες τους καλύτερους της γενιάς τους. Της γενιάς μας λίγο πάνω κάτω δηλαδή, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, και πορευτήκαμε μαζί και πορευόμαστε ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο τόπος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι έκανα. Δηλαδή πάντα θυμάμαι ότι το 1997 έπρεπε να αποφασίσω αν θα μείνω στην Ελλάδα ή αν θα πάω στο εξωτερικό και χωρίς μεγάλη δυσκολία αποφάσισα ότι ο αγαπημένος μου τόπος είναι το Πήλιο, είναι ένα σπιτάκι που είχα τότε εκεί στο Νότιο Πήλιο πάνω σε μια παραλία και ήξερα ότι εκεί θα είμαι ευτυχισμένος, οπότε αποφάσισα πολύ εύκολα να μείνω στην Ελλάδα.
0: Το 23 με τις πλημμύρες το σπίτι αυτό γκρεμίστηκε, κατέρευσε.
1: Ναι, κατέρευσε.
0: Το ξαναφτιάχνεις όμως?
1: 10 λεπτά πριν πέσει από και να το δω να καταραίει, αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα.
0: Απίστευτο να το ζήσει κανείς αυτό το πράγμα.
1: Δύο χρόνια τώρα το πάω να ξεπεράσω, έχω κάνει και μια έκθεση ακριβώς για να το ξεπεράσω και σιγά σιγά προσπαθώ να το ξαναφτιάξω.
0: Θα τα καταφέρεις, γιατί όχι, ακόμα αφού το θέλεις και το αγαπάς θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και επειδή πρόσφατα, δηλαδή προχτές, πέθανε και η Άννα Καφέτσι, θα ήθελα, μια που δεν αναφέρθηκα εγώ, να σε εκμεταλλευτώ και να πεις εσύ δύο λόγια για την Άννα Καφέτσι, μια που η εναρκτήρια έκθεση του μουσείου στο του ΕΜΣ, δηλαδή στο ΦΙΞ, πριν πάρει τη μορφή που έχει σήμερα, το 2000 ήταν αυτό, συμπεριλάμβανε και ένα δικό σου έργο.
1: Ναι. Η Άννα ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο για την τέχνη στην Ελλάδα. Εντάξει, το έχουν γράψει, το έχουν πει και όλοι ότι το Μουσείο Συγχρόνης Τέχνης το οφείλουμε σε εκείνη.
0: Σε εκείνη, ναι.
1: Ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, ήρεμος, με όραμα, με σύστημα, καθησυχαστική πάντα. Και αυτό που λέμε επιτελεστικό άτομο, ήταν αποτελεσματική. Και θυμάμαι μια φορά που είχαμε κάνει μια επιτροπή καλλιτεχνών για να... μάλλον είχε μαζέψει αυτούς που θεωρούσε καλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για να κάνει μια έκθεση στο Πεκίνο. Είχαμε πάει και εκείνοι και όλοι μαζί στο Πεκίνο. Και γυρνώντας το Ντουμπάι θυμάμαι ότι συνέβη ένα τεράστιο πρόβλημα στο αεροπλάνο ενώ πετούσαμε και νιώσαμε ότι θα χαθούμε.
0: Ότι δεν,
1: θα χαθεί όλη αυτή η γενιά των καλλιτεχνών, τέλος πάντων, μαζί και η Άννα. Αλλά κάναμε μια πολύ περιπετειώδη προσγείωση και σωθήκαμε.
0: Ωραία, τι ωραία. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί είναι αυτές οι στιγμές που λες, Παναγία μου, τι έγινε τώρα. Ξέρεις, από η απώλεια και η ζωή μαζί ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή.
1: Ναι, η Άννα Καφέτσι όμως τελικά φεύγει πια, όπως θα φύγουμε και όλοι κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εγώ νιώθω φτωχότερος. Δηλαδή ήταν άτομο αναφοράς, ήταν κάθε τι που έκανα σκεφτόμουν και πώς θα το έβλεπε η Άννα. Όχι ότι το δείχνα, τα τελευταία χρόνια είχαμε λίγο χαθεί, αλλά πάντα δεν έχουμε κάποιους ανθρώπους που θέλαμε να δείξουμε αυτό που κάνουμε, γιατί τους εκτιμάμε. Η Άννα ήταν ένας από αυτούς.
0: Ένας τέτοιος άνθρωπος, ναι. Της οφείλουμε πράγματι πολλά, δεν ξέρουμε, καθυστερήσαμε πάρα πολύ να αποκτήσουμε αυτό το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και ευτυχώς που υπήρξε αυτή η γυναίκα για να επισπεύσει λίγο τις διαδικασίες και να το βάλει σε μια ρότα για να γίνει τελικά. Λοιπόν, ωραία, να πούμε τώρα για την έκθεση στην Κρήτη, επειδή θα αρχίσουν σε λίγο και οι διακοπές και πολλοί κόσμος θα κατευθυνθεί και προς τα Χανιά, ότι αυτή η ωραία έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου, έτσι?
1: Ναι. Θα διαρκέσει πολύ, δηλαδή.
0: Άρα προλαβαίνει ο κόσμος να τη δει.
1: Εγώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος για τα Χανιά τα ίδια και από το πολιτικό επίπεδο των Χανίων.
0: Ναι.
1: Είναι ένας...
0: Το πολιτικό, λες?
1: Χαρισματική δημοτική αρχή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τις τέχνες.
0: Συμφωνώ απολύτως. Τους έχω συναντήσει και έχω μιλήσει μαζί τους, και ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος, και γενικότερα οι άρχοντες εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι φωτισμένοι ως προς τα πολιτιστικά, όπως δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την τέχνη, καταλαβαίνουν το ρόλο που παίζει σήμερα η τέχνη στους ανθρώπους. Πόσο ανυπόφορη ζωή θα ήταν χωρίς αυτή. Και το λέω αυτό με καημό, γιατί έρχομαι και από ένα Δήμο σκοτεινό, από το Δήμο Βόλου εδώ. Που αυτή τη στιγμή το πολιτιστικό επίπεδο είναι στο μηδέν.
0: Ναι, ναι. Καλά κάνεις και το λες, γιατί πρέπει να μιλάμε κάποια στιγμή και να λέμε ότι... Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω και για εκείνο το επεισόδιο, αλλά άστο τώρα, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Για εκείνο το επεισόδιο με το Ίδρυμα Βίζενταλ, που είχε ζητήσει ένα έργο σου να μην γίνει μια ατομική σου έκθεση το 2003, ήτανε. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφεραν, αλλά απλώς το συνέδεσα με τις σημερινές εξελίξεις και λέω να, από τότε ακόμα... Οι άνθρωποι αυτοί παρενέβαιναν με τρόπο μυσαλόδοξο και φασιστικό. Anyway, λοιπόν, ετοιμάζεις τίποτα για την Αθήνα εδώ, για το Μητροπολιτικό Άστι, κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο, το φθινόπωρο?
1: Όχι, το Δεκέμβριο θα έχω την νέα ατομική έκθεση στην Γκαλερία Α. Αντωνοπούλου Art.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Μέχρι τότε ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσουν και... Θα ακουστώ αστείος, αλλά θα κυκλοφορήσουν ένα δίσκο με δικά μου τραγούδια.
0: Α, ναι, το είδα αυτό, ότι από εδώ και στο εξής θα προτιμούσε να είσαι ένα μουσικός, δηλώνεις. Καλά, αυτά είναι λίγο, ξέρεις, κεντρικότητες καλλιτεχνών, δεν τα πιστεύω, αλλά περιμένω να ακούσω τα τραγούδια σου.
1: Καλά, έτσι, όλοι έτσι αντιμετωπίζουν, όπως εσύ. Δηλαδή.
0: Πότε είναι το καλό δίσκος?
1: Τώρα θα μπούμε στο στούντιο σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι και θα κυκλοφορήσουμε το χειμώνα.
0: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα, εύχομαι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και εδώ είμαστε για να δούμε και τα επόμενα που σχεδιάζεις και να τα συζητήσουμε, Αλέξανδρε. Χίλια ευχαριστώ.
1: Ωραία. Και
0: καλό Σαββατοκύριακο σου.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέψαμε, Pop Art, το μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 για τις τέχνες και τα γράμματα και μια συναυλιακή εκδοχή του Einstein on the Beach του Philip Glass που συνδέθηκε για πάντα με την ιστορική πλέον παράσταση του Robert Wilson τον Ιούλιο του 1976 στο Φεστιβάλ της Αβινιών θα δούμε στις 30 Μαΐου στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Την τετράπρακτη όπερα του Glass, χαρακτηριστικό παράδειγμα του μουσικού μινιμαλισμού, θα ερμηνεύσει το μουσικό σύνολο Ictus Ensemble και η τραγουδοποιός Susan Venga με την συμμετοχή της χοροδίας Collegium Vocale Ghent σε μια εκδοχή που βασίζεται στη μαθηματική ακρίβεια και τις σωματικές υπερβάσεις που απαιτούνται για τη μουσική εκτέλεση του έργου, καθώς διαρκεί 210 λεπτά. Μέρος μιας αφιερωματικής τριλογίας σε πρόσωπα που επιχείρησαν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από τις ιδέες τους, οι άλλες δύο ιστορικές φιγούρες είναι ο Φαραώ Αμενόφης ο Τέταρτος και ο Μαχάτμα Γκάντι, το Einstein on the Beach είναι μη αφηγηματική βιογραφία, όπου αυτό που βιογραφείται δεν είναι το πρόσωπο, ο Einstein εν προκειμένου, αλλά ένας ολόκληρος αιώνας, ο 20ος, στις πιο ηλιγιώδεις του στιγμές. Είπαμε η διάρκεια είναι μεγάλη, είναι 210 λεπτά χωρίς διάλειμμα, ωστόσο οι θεατές επιτρέπεται να μπαίνουν και να βγαίνουν από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της παράστασης όποτε θέλουν. Einstein on the Beach του Philip Glass σε συναυλιακή μορφή στις 30 Μαΐου στην Πειραιώς 260.

0: Εδώ είμαστε, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Τον Carl Jung, 1875-1961, θα τον γνωρίζετε. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς, μετά τον Freud, ψυχιάτρους, από τους ιδρυτές της επιστήμης της ψυχολογίας. Ο Jung, μελετώντας διαφορετικούς πολιτισμούς και διαπιστώνοντας κοινούς τόπους στους μύθους και στα σύμβολά τους, προχώρησε, μελετώντας το συλλογικό ασυνείδητο, στη σύνδεση της ψυχολογίας με την ανθρωπολογία και τη φιλοσοφία του πολιτισμού. Προσωπικά ο τόμος «Ο άνθρωπος και τα σύμβολά του» των εκδόσεων Αρσενίδη, παλιά έκδοση αυτή, υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχω διαβάσει, το θυμάμαι για πάντα γιατί πραγματικά φώτισαν τη σκέψη μου. Πριν όμως από λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα άλλο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg αυτό, το βιβλίο «Ψυχολογία και θρησκεία» του Carl Gustav Jung, με τρεις διαλέξεις που έδωσε ο σπουδαίος ψυχίατρος και ψυχαναλυτής το 1937 στο Πανεπιστήμιο του Yale. Η Σύση Παπαδάκη το μετέφρασε στην ελληνική και επειδή γνωρίζω ότι έχει ξεκινήσει τη μετάφραση μίας ακόμα μελέτης του Jung, τη ζήτησα να μας μιλήσει για την εμπειρία της μετάφρασης σε σχέση με τις ιδέες αυτού του φωτισμένου ανθρώπου. Καλώς ήρθες εσύ στην παρέα μας.
1: Γεια σου Ματίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και πριν μιλήσουμε για το πλέον πρόσφατο βιβλίο που μετέφρασες, πες μας λίγα πράγματα για την προηγούμενη έτσι μεταφραστική πορεία σου, αφού έχεις μεταφράσει Kipling, Μπαλζάκ, Κροπότκιν, Νίτσε, Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως γερμανικά έργα. Το ξένος στη χώρα μου, ημερολόγιο φυλακής 1944 του Hans Falanda, το διαλυμένο σπίτι του Χέρς Κρούγκερ και το 8 μέρες του Μάη του Βόλκερ Ούλριχ. Οπότε για πες μας λίγο, τοποθέτησέ μας λίγο τη δική σου σχέση.
1: Τα τελευταία ήταν κυρίως ιστορικά βιβλία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, και τώρα μου προτάθηκε ο Jung και μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Jung και οι σκέψεις του, και αρχίζοντας να διαβάσω το βιβλίο εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και από τις απίστευτες γνώσεις του, δηλαδή ξέρει απίστευτα πράγματα.
0: Και μάλιστα σε μια εποχή προδιαδικτύου, έτσι. Αυτό να το λέμε, βέβαια. Γιατί πραγματικά εκπλήσεσαι διαβάζοντας το βιβλίο με τις γνώσεις που αποκτούσαν κάποτε οι άνθρωποι, ψάχνοντας και διαβάζοντας κυρίως.
1: Κυρίως διαβάζοντας ψάχνοντας πάρα πολύ και
0: με ταξίδια, αυτοψία, πάνω σε
1: πολιτισμούς. Και πράγματα που ακόμα και σήμερα, αυτό είναι σίγουρο, δεν γκουγκλάρεις και τα βρίσκεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτά τα άμαθες σε βάφος. Σε βάφος που μπορεί και να τα συνδυάζει και να τα επεξεργάζεται και να σκέφτεται παραπέρα. Δηλαδή σε αυτό το βιβλίο συνδυάζει ψυχολογία, μυθολογία, θρησκεολογία, τα πάντα.
0: Και συνδέει τη θρησκεία, μάλλον όχι, τη συνδέει την θρησκεία με την ψυχολογία στην εξής βάση, ότι είναι ένα φαινόμενο ψυχικό και διανοητικό που συναντάται σε όλους τους λαούς, σε όλα τα έθνη, παντού στον κόσμο από τα προϊστορικά χρόνια. Άρα δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά ή είναι κάτι μεμονωμένο, είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό λέει, ότι η θρησκεία είναι από τους πιο αρχαίους και διαδεδομένους τρόπους έκφρασης της ανθρώπινης ψυχής. Δηλαδή ότι εκφράζει ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής. Και γι' αυτό θεωρεί ότι κάθε ψυχολογία, κάθε άνθρωπος που ασχολείται με την ψυχολογία των άλλων, οφείλει να τη λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της. Ναι. Και δεν αναφέρεται σε μία θρησκεία, δηλαδή δεν ασχολείται με κάποιο συγκεκριμένο δόγμα. Μιλάει και για χριστιανικά δόγματα, αναφέρεται σε ανατολικές θρησκείες πάρα πολύ, σε αρχαίους θεούς, σε μύθους διαφόρων λαών.
0: Ναι, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Με κάποιο παράξενο τρόπο βλέπουμε ότι αλλάζουν τα ονόματα, μπορεί να παραλλάσουν οι μύθοι, αλλά στη βάση τους είναι κοινή, μάλλον η βάση τους είναι κοινή. Και είναι η ίδια η αγωνία, μάλλον, ξέρω κι εγώ, η αγωνία της ανθρώπινης ύπαρξης που παίρνει μορφές διαφορετικές ανάλογα με το πού βρισκόμαστε, σε ποιο μέρος του πλανήτη, σε ποια φάση πολιτισμού βρίσκεται ο κάθε λαός και όλα αυτά. Λοιπόν, από τα από τις τρεις διαλέξεις που περιέχει το βιβλίο, εσένα ποια σε ενδιέφερε περισσότερο ή τις είδες σαν...
1: Και οι τρεις.
0: Ναι,
1: και
0: σαν συμπληρωματικές.
1: Είδα κάτι, η μία εξηγεί την άλλη, διευρύνει τα πράγματα που ήδη έχει πει.
0: Ναι. Δεν μου λες...
1: Δηλαδή,
0: ναι, ολοκλήρωση.
1: Το διαβάζεις ολόκληρο. Δεν,
0: και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι, πώς το λένε, δεν απορρίπτει το ευρύ κοινό, ίσα ίσα το προσκαλεί να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι εύληπτο και πολύ ευανάγνωστο το βιβλίο και το περιεχόμενο των διαλέξεων. Δηλαδή διαβάζεται εύκολα και είναι κατανοητό. Το λέω γιατί μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα κείμενα είναι δυσπρόσιτα σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με άλλου είδους, με άλλα τέτοια ψυχολογικά εγχειρίδια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, διαβάζεται. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πράγματα, έχει σκεφτεί πράγματα και θέλει να μεταδώσει αυτή τη γνώση του.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλει, ας πούμε, να πει κοιτάξτε πόσα ξέρω, θέλει να τη μεταδώσει αυτή τη γνώση. Σε βοηθάει να παρακολουθήσεις τη σκέψη του.
0: Και να κάνεις και κάποιες σκέψεις για τη δική σου τη ζωή, γιατί πραγματικά ξεκλειδώνει διάφορα φαινόμενα που μας απασχολούν.
1: Ναι, αυτό που λέει ότι η θρησκευτική εμπειρία, όποια και να είναι αυτή, πηγάζει από το ασυνείδητο και εκφράζει μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλει να
0: δεν
1: να
0: είναι
1: βρει
0: κάτι.
1: Ένα νόημα στη ζωή
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Να...
0: Και δεν είναι κάτι που επιβάλλεται ντε και καλά από την κοινωνία. Είναι και η προσωπική ανάγκη που οδηγεί τον άνθρωπο, στο πλαίσιο βέβαια πάντα του κοινωνικού περιβάλλοντος και του θρησκεύματος που αυτό έχει υιοθετήσει. Σύση, θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε και να μου πεις βέβαια και το ποιο είναι το επόμενο. Με ενδιαφέρει πολύ ο τίτλος. Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο του Ιούγκ που μεταφράζεις. Σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα?

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η Σύση Παπαδάκη από τις εκδόσεις Gutenberg, που μετέφρασε το βιβλίο του Carl Jung, «Ψυχολογία και θρησκεία». Αυτό αποτελείται από τρεις διαλέξεις που έδωσε ο σημαντικός αυτός ψυχίατρος στο Πανεπιστήμιο του Yale το μακρινό 1937, αλλά είναι ένα κείμενο, είναι τρία κείμενα για την ακρίβεια, που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας σήμερα. Λοιπόν, Σύση, και με κάποιο ακόμα βιβλίο του Jung έχεις καταπιαστεί και θα το μεταφράσεις. Ποιο είναι αυτό?
2: Ναι, είναι το βιβλίο για τα αρχέτυπα.
1: Μάλιστα,
2: δηλαδή
1: βασική.
2: Αυτό το εξηγεί και στο «Ψυχολογία και θρησκεία». Είναι όρος που καθιέρωσε ο Jung.
1: Σωστά, βασικός όρος.
2: Και θεωρεί ότι σύμβολα ακόμα και των θρησκειών, όπως ο Σταυρός, η Τριάδα, διάφοροι μυθολογικές εικόνες, ναι, ο διπλός κύκλος, δεν είναι απλώς πολιτισμικές κατασκευές. Αποτελούν εκδηλώσεις των αρχετύπων, δηλαδή είναι αρχέτυπα. Δηλαδή καθολικές μορφές που υπάρχουν στο συλλογικό ασυνείδητο όλων των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Οπότε και αυτό θα έρθει να συμπληρώσει το «Ψυχολογία, ναι, και θρησκεία». Και μας δίνεται η ευκαιρία, ακόμα περισσότερο από το να εντρυφήσουμε στην ψυχολογία, να εντρυφήσουμε στην ανθρωπολογία, δηλαδή στην κοινότητα των ανθρώπων, ανεξαρτήτως του σημείου στον πλανήτη στο οποίο βρίσκονται. Οπότε πραγματικά ευχαριστούμε για τις εκδόσεις Gutenberg για αυτά τα βιβλία. Πάτε πάρα πολύ καλά από ό,τι γνωρίζω. Παρότι
2: και
1: όλοι λένε
2: πάρα πολλά καλά βιβλία.
1: Ναι, αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Σύση, πρέπει να σου πω, ότι ενώ μιλάμε και γκρινιάζουμε γενικώς για το ότι ο κόσμος δεν διαβάζει πολύ ή δεν διαβάζει επαρκώς κλπ, ωστόσο η βιβλιοπαραγωγή διαψεύδει αυτούς τους αφορισμούς. Για να βγαίνουν τόσα βιβλία σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα αγοράζουν.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ωραία.
2: Ή ότι θα τα αγοράζουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μας έδωσες και το στίγμα σου, το μεταφραστικό, με αφορμή το βιβλίο του Jung. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, και με το καλό να ολοκληρωθεί και το επόμενο βιβλίο του Jung για τα αρχέτυπα. Να σε καλά, εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, γεια.

μία ακόμα ειδησούλα, το μονόλογο με τίτλο Barrymore του William Lewis, που χάρισε το Tony Award πρώτου ανδρικού ρόλου στον Christopher Plummer το 1997, ερμηνεύει ο Δημήτρης Καταληφός στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσης. Υποδίδεται τον John Barrymore το 1882-1942, τον μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του, σε ένα έργο που αφορά την άνοδο και την πτώση, τη δόξα που μοιάζει αιώνια, αλλά και τη φθορά που έρχεται αθόρυβα στην περίπτωση ενός σπουδαίου ηθοποιού του θεάτρου καταρχάς. Ο John Barrymore, μέλος της διάσημης οικογένειας που μεσορανούσε για δεκαετίες στα θέατρα και τον αμερικανικό κινηματογράφο, είναι πρόγονος της Drew Barrymore, δηλαδή μιλάμε για μια οικογένεια που από το 19ο αιώνα φτάνει να υπηρετεί τα θεάματα μέχρι και τον 21ο. Λοιπόν, η υπόθεση του έργου έχει ως εξής. Ο John Barrymore, κάνοντας πρόβα σε ένα άδειο θέατρο της Νέας Υόρκης, επιχειρεί να δοκιμαστεί ξανά στο Ριχάρδο τον Τρίτο, το σεξπιρικό έργο. Ένα ρόλο που του χάρισε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές του επιτυχίες. Η πρόβα γίνεται το πρόσχημα για μια προσωπική αναμέτρηση του ανθρώπου που έζησε σαν μύθος με το παρελθόν, τη δόξα, τις αναμνήσεις, τις ήττες, το σώμα του που τον προδίδει και τον χρόνο που δεν περιμένει. Ο Δημήτρης Τσιγκριμάνης, ως υποβολέας, σε ένα ρόλο αντίβαρο, λειτουργεί ως συνομιλητής, μνήμη και καθρέπτης του κεντρικού ήρωα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φίβος Αμαρτζής, στο θέατρο Άνεσης, είπαμε, έως τις 7 Ιουνίου.

Αλλά το ρολόι δείχνει 13:58 και είναι η ώρα να σας χαιρετήσουμε και να παραδώσουμε το στούντιο στη Βασιλική Γιούτσου για τις ειδήσεις και στον Νικόλα Καμακάρη για τη δίωρη εκπομπή που ακολουθεί. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο και μην επηρεάζεστε από τον καιρό, και οι βροχούλες του Θεού είναι ευλογία δηλαδή. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, με καλή διάθεση και μην ξεχνάτε, οι τέχνες βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Την αγάπη μας και σας περιμένουμε αύριο εδώ στον Αλφα Ρέντιο στις 12 το μεσημέρι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά
2: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
5: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Κάθε φορά
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόρα.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρυσός και το Αρσίνι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641. Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
3: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.